0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. This is Kiss. Flash Dance.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πρόστιμα λοιπόν για τη χαλαρή αμφίεση των διακοπών αποφάσισε να βάλει τη Λιμνικό μου. Επιβάλλει έως και 200 ευρώ παρακαλώ πρόστιμο στους τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα εκτός παραλίας.
2: Αυτό το πρόστιμο πάντως εγώ πολύ το συμπαθώ, γιατί εδώ όταν δούλευα στο σούπερ μάρκετ δεν μου ερχόντουσαν όλοι με τα μαγιό το καλοκαίρι και τίποτα από πάνω. Με μαγιό πάνω κάτω μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Πού ήταν το
2: στην Καλυθέα, ρε, σε Αργύρη.
1: Από πού πετάχτηκαν τώρα με το μαγιό.
2: Για Λιμνικό μου τώρα.
1: Ακόμα.
2: Πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ στην Καλυθέα, θα δεις τα καλύτερα πράγματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε άδεια?
2: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι. Έχω ένα μήνα.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι,
2: και μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Έλα καλή, μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, πήγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να ακούσουμε Oasis και Wonderwall. Που να ξέρεις αυτό το τραγούδι, ναι. Οι Άγγλοι τώρα που γίνεται το, με την μπάλα που, έχουν, που έχει γίνει χαμός, αυτό είναι το τραγούδι της νίκης τους. Τι δηλαδή, αν το πάρει η Αγγλία φέτος.
2: Α, κάποιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αν το πάρει η Αγγλία φέτος, ναι. Θα παίζει το Wonderwall από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλη την Αγγλία.
2: Μάλιστα. Το Ντάλι, πώς το λένε το άλλο.
1: Ντάλι. Κάμα να Ειλίν.
2: Όχι, όχι. Η Σακίρα δεν έβγαλε για το ποδόσφαιρο.
1: Α, όχι, αυτό είναι, δεν έχει σημασία. Για τι Άγγλους λέμε τώρα.
2: Πώς λέγεται αυτό.
1: Το Wonderwall.
2: Φύγε, κοιμάσαι
1: όρθιος. Το die, λες εσύ.
2: Die.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μόλις ξυπνήσω βάζω Kiss FM.
0: 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είστε το παρεάκι μου.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών. Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
2: Τι λίγα, καλέ. Μα είσαι πεζός, έλα τώρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση πρέπει από υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
1: Περιμένει στο φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντα 2 λεπτά στο
2: φανάρι.
1: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
2: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι
1: εσύ
2: που ξέρω
1: δεν
2: εγώ
1: τα βλέπεις γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη.
2: Σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
1: 300 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα και θα σου έπαιρνα και την άδεια κυκλοφορίας.
2: Έχουν όλες οι διαβάσεις φανάρι.
1: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
2: Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα match, super προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και πάμε στις νέες ταυτότητες, παιδιά, γιατί θα σας το πιπηλάμε μέρες τώρα, γιατί τελειώνουν τα ψωμιά της παλιάς ταυτότητας και θα έχετε πρόβλημα, δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μία-μία δουλειά που μπορείτε να κάνετε με την ταυτότητά σας θα αρχίσει να καταργείτε. Δηλαδή θα φτάσετε στο σημείο να μην μπορείτε πια.
2: Να κάνετε, θα μην βγείτε από το σπίτι σας.
1: Να μην είναι αποδεικτικό.
2: Ούτε την πόρτα σας δεν θα ανοίγει ταυτότητα. Αυτό. Βέβαια, η καινούργια δεν ανοίγει πόρτες.
1: Οι πολίτες λοιπόν οφείλουν να κλείνουν ραντεβού μέσω ειδικής πλατφόρμας. Τι είπε στους ανθρώπους για την ταυτότητα να ανοίγουν πόρτες.
2: Για πάμε, έχει πιτσικάρει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αργύρη μου, ήξερες ότι στην Κίνα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία είναι στις βιβλιοθήκες για να καθαρίζουν τα μεταχειρισμένα βιβλία? Η διαδικασία διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα και καθαρίζει πολλά βιβλία ταυτόχρονα χωρίς να βρέξει ούτε να φθείρει το χαρτί. Τι ωραία πράγματα που κάνουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι Κινέζοι.
2: Να το πάρουμε σπίτι.
1: Ναι, να βάλεις μέσα τι?
2: Να βάλεις
1: μέσα
2: βιβλία
1: τα πιάτα
2: μου.
1: Θα βάζεις μέσα
2: εσύ. Να πλένω τα βιβλία μου, είναι πολύ χρήσιμο.
1: Εγώ έχω βιβλία που όπως τα πήρα έτσι είναι στη βιβλιοθήκη και είναι πεντακάθαρα. Μα θέλεις να ζούσω τα δικά μου που είναι καθαρά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για πάμε λίγο να δούμε. Όταν έχουμε μία πρόταση γάμου, έρχεται ένα δαχτυλίδι. Όταν έχουμε πρόταση διαζυγίου, τι έρχεται?
2: Δεν θα απαντήσω.
1: Ένα δαχτυλίδι πάλι.
2: Άντε καλέ.
1: Απλά μπαίνει στο μεσαίο δάχτυλο. Πολλές γυναίκες λοιπόν επανεσχεδιάζουν ή αγοράζουν νέα δαχτυλίδια για να σηματοδοτήσουν την οικονομική τους απελευθέρωση και αυτονομία. Το μεσαίο δάχτυλο, έτσι αυτό το αγέροχο μεσαίο δάχτυλο, συμβολίζει την προσωπική δύναμη και την απόφαση να προχωρήσουν μόνες τους μετά από ένα διαζύγιο. Οι άντρες που χωρίζουν μετά το διαζύγιο, πού το βάζουν το δαχτυλίδι?
2: Άστο. Στην επόμενη. Τέτοιοι είστε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολύ εκεί.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
3: Καλημέρα σας βρε παιδιά.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Κάπα παίζουμε. Ένα όνομα από Κάπα.
2: Κατερίνα.
1: Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
2: Καπρό.
3: Ένα φαγητό.
2: Καράτο.
1: Μια χώρα.
2: Κρατία.
1: Την έφτιαξε ο Νόε.
2: Τιβουτό.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Καθαρίστρια.
1: Ένα φυτό.
2: Κρίνος.
3: Παιδιά, μπράβο σας, είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιατί πάτε να είσαστε έτσι, βλιάσετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα όμορφη και μορφότερη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο Τάσος και η Μαρίζα είναι το πρώτο ζευγάρι Ελλήνων που γνωρίστηκε μέσω του Viber Dating και πλέον ετοιμάζεται να παντρευτεί. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι δυο τους ήταν οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού Καλά Στέφανα, κερδίζοντας επιταγή 25.000 ευρώ για να κάνουν το πρώτο βήμα της κοινής τους ζωής. Αυτά τα 25.000 κατάδοση στο Viber.
2: Τρελό. Μπαίνω τώρα στο Viber Dating.
1: Πού είναι αυτή η εφαρμογή, εγώ δεν την έχω δει. Πού είναι το Viber Dating?
2: Γιατί εμένα εκεί θα μου
1: βγει. Μου βγάζει εμένα εδώ πέρα. Αλλά δεν πού είναι το Viber Dating.
2: Μπορεί και να είναι η μοίρα σου στο ταξί. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι οι επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι οι άνδρες με συντρόφους μεγέθους plus size ενδέχεται να εκφράζουν ψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τις σχέσεις τους?
2: Φυσικά.
1: Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη συναισθηματική άνεση, μεγαλύτερη αποδοχή και λιγότερη πίεση όσον αφορά την εμφάνιση.
2: Γιατί σου λέει, όταν η σχέση σου είναι μια μάχη, ποιο θα γίνει πιο φέτες, ποιες μου για να κάνω
1: είναι
2: πράγματα.
1: Ωραίο, γιατί υπάρχουν και τα ζευγάρια που λένε,
2: όχι
1: τώρα πού να τρέχω για γυμναστήρια, κάτσε να μαγειρεύω εγώ τώρα. Να τον κάνω το σύζυγο να φάει, να μην τον κοιτάει καμιά να είναι δικός μου.
3: Δικό μου είναι αυτό, εγώ μπίσνα. Το κάνω. Μπίζνα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποκτώ. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολοκληρή.
11: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
13: This is the end.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εγώ πήγαινα και έκανα μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα.
2: Χωρίς να ξέρεις καλά κιθάρα ή χωρίς να ξέρεις κιθάρα.
1: Χωρίς να ξέρω καλά κιθάρα. Ήξερα μόνο τα κόρντα. Και πήγαινα και έκανα μαθήματα σε παιδάκια. Έπαιρνα 5 ευρώ την ώρα. Οι μανάδες με ταΐζανε, με ποτίζανε.
2: Μαύρα, έτσι.
1: Παιδάκι ήμουνα.
2: Δεν σε είχαν πλακώσει το ξύλο.
1: Όχι, αυτοί με θέλανε καλέ. Ξύστη ωραία, περνάγαμε, του έλεγα και αστεία. Γιατί ήταν μια μαμά, η μαμά του Μίλτου, η καλή γυναίκα, η οποία ερχόταν συνέχεια και μου φέρνει σοκολάτες, φαγητά, πορτοκαλάδες. Κάθε φορά που πήγα στο σπίτι έφευγα με σκασμένο στομάχι.
2: Μάλιστα. Πού να είναι η μαμά του Μίλτου τώρα.
1: Πολύ χαρούμενη θα είναι, γιατί ο γιος δεν ξανά αγγίξε ποτέ κιθάρα.
2: Μάλιστα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και πάμε τώρα στην Αριζόνα, έχει ενδιαφέρον. Μία γυναίκα λοιπόν συνελήφθη εκεί, αφού φέρεται να έστειλε στη νέα σύντροφο του πρώην φίλου της. Αυτή είχε ένα φίλο και χώρισε. Αυτός που χώρισε βρήκε μία νέα σύντροφο. Η 41χρονη λοιπόν Ντενίζ Κάρτερ αφιέρωσε σχεδόν 3 μήνες από τη ζωή της στη σύνταξη ενός εγγράφου, το οποίο περιλάμβανε χρονοδιαγράμματα, στιγμιότυπα οθόνης, διαγράμματα ροής της σχέσης και ένα σύστημα προειδοποιήσεων με χρωματικό κώδικα. Οι αρχές λοιπόν παρενέβησαν αφού η παραλήτρια έλαβε 3 ενημερωμένες αναθεωρήσεις μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα δεν είναι ότι έφτιαξε αυτό το εγχειρίδιο.
2: Είπε όχι, όχι, όχι, θα το φτιάξω και καλύτερα γιατί θυμήθηκα και αυτό.
1: Όταν ρωτήθηκε λοιπόν η Κάρτερ, φαίνεται να υπερασπίστηκε τον εαυτό της και το έργο της.
2: Εγώ το έκανα για να σώσω.
1: Αποκαλώντας το μια κοινωνική υπηρεσία. Ότι εγώ το κάνω για να τη βοηθήσω. Θα έπρεπε το κράτος να επέμβει σε αυτό τον παπάρα που έχει πάρει για σύντροφο.
2: Ναι, αλλά πόσες φορές μπαίνει σε μια σχέση και λες Παναγία μου, να το ξέρω ότι θα καταλήξει έτσι αυτός ο άνθρωπος.
1: Και μέσα σε όλα, ναι, στο τέλος, της έγραφε, τηλεφώνησε μου όταν συμβούν όλα αυτά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
1: Κι όμως μένει. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το νέο Tinder μυρίζει υδρότα και φαίνεται η καλύτερη ιδέα για να γνωρίσεις το άλλο σου μισό. Χρειάζεται όμως μία βασική προϋπόθεση. Να είσαι gym freak. Πρόκειται για μία νέα τάση στα μεικτά, όπου ένας άντρας και μία γυναίκα που δεν έχουν ιδωθεί ποτέ ξανά καλούνται να τρέξουν μαζί χιλιόμετρα και να μοιραστούν ασκήσεις σωματικής εξόντωσης.
2: Να σου πω κάτι, εκεί καταλαβαίνεις αν αξίζει το άλλο μισό. Γιατί όταν βγαίνεις ραντεβού στα ωραία και στα καλά και πας φιασιδωμένος, αρωματισμένος κτλ., αν δεν μυρίσεις τον υδρότα να δεις αν πλήθηκε ο άλλος, δεν ξέρεις αν μπορείς να σε μαζί του.
1: Βασικό. Εγώ πιστεύω ότι αν πήγαινα σε αυτό το event, νομίζω θα ξεκίναγα και αν τυχόν έβρισκα κάτι που υπονοούσε ότι μπορεί να είναι το άλλο
2: πέντε
1: μισέ,
2: μέτρα.
1: Στα πρώτα πέντε μέτρα, να σου πω, έχει ένα καφέ εδώ κάτω. Δεν πάμε να χλαπακιάσουμε ένα πρωινό, ένα μπραντς.
2: Πάμε για ένα ωραίο μπραντς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Πρωινής Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα, λοιπόν, με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
2: Τύπου. Σας όλους. Όλοι. Επόμενη στάση.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι είσαι εσύ.
2: Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
1: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα
2: παιδιά. Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρικ και να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ, κάποιος. Σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Θα ζικετεύω.
1: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Συνέχεια στα φιλικά μάτς στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Samsung Sport. Στα διεθνή φιλικά η Τσερέζο Οσάκα αντιμετωπίζει την Dortmund. Σήμερα πραγματοποιείται η τελετή έναρξης στην ιστορική πλατεία μουσείου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για το Tennis Europe Summer Cups 2026. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με την εθνική ομάδα αγοριών U16 Ελλάδας να διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής ομαδικής διοργάνωσης για αθλητές έως 16 ετών.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολόκληρη.
9: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Ξέρεις τι μου αρέσει στις τελευταίες μέρες κάθε μήνα? Ότι χωρίς να το καταλάβεις αρχίζεις να κάνεις μικρούς απολογισμούς. Τι πρόλαβες, τι άφησες πίσω και τι θέλεις να πάρεις μαζί σου τον επόμενο μήνα. Καλημέρα λοιπόν, είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Είμαστε ολοζώντανα, είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη όμορφο πρωινό. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε μαζί μέχρι τις 12. Πάμε μαζί μέχρι τις 12 με τις πιο δυνατές 90's του Now επιτυχίες και full καλοκαιρινή διάθεση. Καλή μας ημέρα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στο Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss και έτσι ξεκινάμε δυνατά, δυναμικά με Cardigans, My Favorite Game.

90's to now, φυσικά 92 λεπτά έχουν ξεκινήσει, παίζουν non-stop μουσική εδώ στο 92,9 εκεί. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και είμαστε ζωντανά. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, ακούμε Σλιμάν, Mon Amour και τώρα πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους, γιατί η πρωινή έξοδος των οδηγών στην Αθήνα ξεκίνησε, παιδιά, με καθυστερήσεις, οι οποίες σταδιακά έτσι αρχίζουν και αυξάνονται σε αρκετά σημεία των δρόμων. Πριν από λίγο σημειώθηκε, να σας πω, σύγκρουση αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισίας, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίες στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και οι καθυστερήσεις ξεκινούν από Φυλή, από την έξοδο Φυλής έως Κηφισίας. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί, είναι όλα καλά, αλλά φανταστείτε, κάθε μέρα που έχει κίνηση στην Αττική Οδό, τώρα που έχει σημειωθεί και έτσι ένα μικρό ατυχηματάκι, έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση. Θα σας πω τώρα στον Κηφισό. Στον Κηφισό έχουμε χαμηλές ταχύτητες και εκεί και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου από Κτέλ βλέπω μέχρι Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στη Βασιλίση Σοφία, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Παρόμοια κατάσταση βλέπω και στη Μεσογείο, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής εκεί. Και επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, και στο λιμάνι του Πειραιά, παιδιά. Έτσι. Υπομονή, κουράγιο και δυναμώστε, γιατί ακούμε Pussycat Dolls, Sway, εδώ στο 92,9 Kiss.

9. Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ακούτε το Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Πάμε παρεούλα έως τις 12 το μεσημέρι. Ακούμε Amy Winehouse. You know I'm no good. Και τώρα θα σας στείλω καλοκαιρινή αποδρασούλα, παιδιά. Βασικά θα πρέπει να μπείτε στο Instagram του Kiss για να διεκδικήσετε αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Σε συνεργασία λοιπόν με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, χαρίζουμε σε έναν τυχερό ένα ονειρωμένο διήμερο για δύο άτομα στο Λουτράκι. Μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Παπάς, γεύμα στο Ipanema Seaside Food and Drinks, δείπνο ή γεύμα στο Πεπερόσο, κοκτέιλ στο Anasa The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και φυσικά μία ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωση στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασαζάκι. Όλα αυτά μόλις μία ωρίτσα από την Αθήνα. Όμορφες παραλίες, όμορφα τοπία, η λίμνη Ρέου και τόσα πολλά ακόμα σημεία που μπορείτε να και αξίζει, θα πω εγώ, να ανακαλύψετε. Οπότε θέλω να μπείτε στο Instagram του 92,9 να δηλώσετε συμμετοχή, να ακολουθήσετε έτσι όλα τα βήματα που πρέπει και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου εδώ μέσα από το Kiss at Work. Και εμείς τώρα συνεχίζουμε με The Weeknd και Blinding Lights, πάντα στο 92,9.

Don't be so shy. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ισιδώρα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber του Kiss 6942-929-929. Να πω καλημέρες και σε εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα στο Live 24. Φιλιά στην Αλεξανδρούπολη. Περιμένω τα μήνυματά σας. Να κάνουμε σουσού και σήμερα μαζί. Και να σας πω ότι σήμερα, απόψε βασικά, μην ξεχάσετε να κοιτάξετε ψηλά, γιατί η Πανσέληνος του Ελαφιού θα φωτίσει τον ουρανό και σύμφωνα με την παράδοση αλλά και πολλούς έτσι αστρολόγους, είναι μια βραδιά που συνδέεται με την ανανέωση, την αυτονία και τα νέα ξεκινήματα. Το όνομά της προέρχεται από την εποχή που τα ελάφια αποκτούν τα νέα τους έτσι κέρατα, είναι σύμβολο εξέλιξης και δύναμης αυτό. Πέρσι, παιδιά, σε αυτή την Πανσέληνο, συγκεκριμένα σε αυτή την Πανσέληνο, γέννησα το παιδάκι μου. Οπότε καταλαβαίνετε πως κάθε χρόνο αυτή η Πανσέληνος έχει έτσι ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Από εδώ και στο εξής είναι η αγαπημένη μου Πανσέληνος, η Πανσέληνος του Ιουλίου, αυτή του Ελαφιού. Οπότε, αν είστε έτσι βολτούλα απόψε, είτε είστε διακοπές, ή αλλιώς έτσι μπορείτε να βγείτε έξω στο μπαλκονάκι σας, να ανέβετε στην ταράτσα σας και να αφιερώσετε λίγα λεπτάκια στο απόψινο φεγγάρι. Είναι από εκείνες τις καλοκαιρινές εικόνες που αξίζει να θυμόμαστε. Για πείτε μου, έχετε επηρεαστεί καθόλου? Είχαμε και ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο πριν, λίγες ημέρες έφυγε και αυτό μας άφησε και τώρα έχουμε Πανσέληνο. Έχετε επηρεαστεί, σας έχει επηρεάσει καθόλου? Φιλιά καλημέρα στην, στην Ελισάβετ που μου στέλνει μηνύματα. Θα σεληνιαστούμε σήμερα, Ελισάβετ, ναι, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Και καλημέρα και στον Παναγιώτη. Διακοπές, όλοι αυτό περιμένουν, Παναγιώτη. Λοιπόν, τώρα όμως, Teddy Swims, Lose Control, 92,9 Kiss.

Alex Warren, Fever Dream. Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του να. Και τώρα πάμε σε μια ερευνούλα που ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που έτσι να μιλάμε και να λέμε για έρευνες. Θα ανακουφίσει όσους δουλεύουν, δυσκολεύονται μάλλον, να ανοίξουν τα μάτια τους το πρωί. Σύμφωνα με ερευνητές, ακούστε, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το να ξεκινάει κανείς σε δουλειά πριν από τις 10 το πρωί μπορεί να μην είναι η ιδανική επιλογή για τον οργανισμό, ειδικά για τους ανθρώπους που είναι φυσικά πιο, έτσι πρέπει να το πω, βραδινοί τύποι. Εξηγούν λοιπόν ότι το παραδοσιακό πρωινό ωράριο συχνά συγκρούεται με το βιολογικό μας ρολόι, κάτι που μπορεί έτσι να οδηγήσει σε περισσότερο στρες, σε άγχος, σε μειωμένη συγκέντρωση, χαμηλότερη παραγωγικότητα μέσα στην ημέρα και γενικότερα έτσι να επηρεάσει τόσο το σώμα μας, τη σωματική, όσο και την ψυχική μας υγεία. Το φαινόμενο αυτό έχει όνομα, παιδιά, και ξέρετε πώς λέγεται? Ονομάζεται social jet lag, γιατί λέει ο οργανισμός λειτουργεί σαν να βρίσκεται διαρκώς σε διαφορετική ζώνη ώρας, χωρίς καν να έχει ταξιδέψει. Γι' αυτό και όλο και περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν

ότι τα πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας θα μπορούσαν να ωφελήσουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις. Τελικά, μάλλον κάτι ήξεραν εδώ πέρα στο Ουγγκής που με έβαλαν να ξεκινάω την εκπομπή στις 10. Ε? Rasmus, living in a world without you. Για τη συνέχεια στο Kiss at Work στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Η ώρα είναι 11, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και δεν υπάρχει πρωινό που να μην γίνεται καλύτερο όταν ακούσεις εκείνο το τραγούδι που σου αλλάζει κατευθείαν τη διάθεση. Και επειδή αυτά τα τραγούδια δεν τελειώνουν ποτέ εδώ στο 92,9 Kiss, συνεχίζουμε δυνατά με όλες τις μεγαλύτερες 90s to now επιτυχίες. Μένουμε παρέα έως τις 12, στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. 92,9. Ξεκίνημα λοιπόν με Νέλη Φουρτάντο, δεύτερη ώρα Kiss at Work, Say It Right, στο 92,9 Kiss.

90's to now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και αν έχετε ακόμη, παιδιά, την παλιά μπλε ταυτότητα και ετοιμάζεστε για ταξίδι στο εξωτερικό, δώστε προσοχή, γιατί η 3η Αυγούστου είναι η κρίσιμη ημερομηνία. Από τότε και μετά, οι παλιού τύπου ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, καθώς δεν θα πληρούν έτσι τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχετε εκδώσει τη νέα σας ταυτότητα για τα ταξίδια σας εκτός Ελλάδας, θα χρειάζεστε διαβατήριο. Οπότε δείτε αν πότε λύγει το διαβατήριό σας, δρομολογήστε το ραντεβού σας για τη νέα ταυτότητα. Η αλλαγή αυτή αφορά τα διεθνή ταξίδια και δεν επηρεάζει προς το παρόν τις συναλλαγές έτσι μέσα στην Ελλάδα, τα ταξίδια μας μέσα στην χώρα, όπου η παλιά ταυτότητα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό ταυτοπροσωπείας. Εάν έχετε έτσι προγραμματίσει διακοπούλες ή κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό τον Αύγουστο και μετά, κάντε έναν έλεγχο στα έγγραφά σας για να μην έχετε έτσι τις δυσάρεστες εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής, αυτές που δεν θέλουμε να έχουμε όταν ξεκινάει το ταξιδάκι μας για τις διακοπές. Roxette, listen to your heart. Για τη συνέχεια, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Κυριακής Artist Spotlight.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss μαζί με όλες τις επιτυχίες 90's to now και έχω μια είδηση που θα χαροποιήσει όλους όσοι μεγάλωσαν με τον Michael Jackson. Ο βασιλιάς της pop επιστρέφει αυτή τη φορά στο σπίτι μας. Η πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία Michael που ακολουθεί έτσι τη ζωή, την καριέρα αλλά και τις μεγαλύτερες στιγμές του πιο επιδραστικού pop artist όλων των εποχών έρχεται στις πλατφόρμες streaming στις 10 Αυγούστου και δεν μιλάμε για μια απλή κινηματογραφική επιτυχία. Η ταινία κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάριο σε εισπράξεις παγκοσμίως, μπαίνοντας στη λίστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 26. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. 92,9.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου, η ώρα είναι 11:40, δηλαδή 12:20. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss, συντονισμένοι εδώ και ακούμε μαζί όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές στις επιστήμες αποκατάστασης συνδέονται από την πρώτη στιγμή με την πράξη. Οι φοιτητές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές, ενώ αποκτούν πολύτιμη πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα τετραετή προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν την επιστήμη με την πρακτική και την κλινική εκπαίδευση. Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει έναρξη τον Οκτώβριο, 5 Οκτωβρίου, συνεχίζονται. Περισσότερα στο euc.ac.cy. Έρος Ραμαζώτη, ουν αλτρατέ για τη συνέχεια.

0: 90s to now. Και το καλοκαίρι.
1: Και το καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss. Kiss.

0: Iglesias Bailando θα σας αφήσω. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν έτσι μαζί μου και σήμερα και ανταλλάξαμε τα μηνυματάκια μας. Μένετε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Έρχεται τώρα η Μαρία μας, η Μαρία Γεωργάκη Νάννα. Σας κρατήσει παρέα στις 2 το μεσημέρι και να περάσετε σούπερ. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Συνέχεια στα φιλικά μάτς στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Samsung Sport. Στα διεθνή φιλικά η Τσερέζο Οσάκα αντιμετωπίζει την Dortmund. Σήμερα πραγματοποιείται η τελετή έναρξης στην ιστορική πλατεία μουσείου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για το Tennis Europe Summer Cups 2026. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με την εθνική ομάδα αγοριών U16 Ελλάδας να διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής ομαδικής διοργάνωσης για αθλητές έως 16 ετών.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολόκληρη.
13: Τι φοβερό νέο, νύχτα αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλώς τους, καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Κίστη και Φοιτή Ζωντάνια. Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, είναι ακόμα ένα πρωινό προς μεσημέρι, Τετάρτης 29 Ιουλίου, θα το περάσουμε παρέα. Έχουμε και σήμερα πολλές εκπλήξεις, αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά ξεκινάμε με Τζαμίλια και Superstar. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα, μέχρι τις 2 πάμε παρέα.

Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 Kiss, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε θέμα με τα πάρκινγκ εκεί που πηγαίνετε στη δουλειά σας, τέλος πάντων. Αλλά όταν πηγαίνουμε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ τουλάχιστον ή σε εμπορικά καταστήματα, θέλει πάρα πολύ προσοχή που αφήνουμε το αυτοκίνητο. Ο κόκκι ισχύει κανονικά παντού, ακόμα και στα ιδιωτικά πάρκινγκ που έχουν δημόσια κυκλοφορία. Ήρθε πρόσφατα μάλιστα καταγγελία από γνωστό πολυκατάστημα, όπου έγινε χαμός. Κάποιοι είχαν καβαλήσει τις θέσεις φόρτισης για ηλεκτρικά. Άλλος είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε θέση αμαία και έσκασε αστυνομικός, παιδιά, για κλήσεις. Οπότε έγινε ένας χαμός. Οπότε να έχουμε το νου μας, τα πρόστιμα για τις θέσεις αμαία δεν είναι αστεία καθόλου. Και αυτό είναι το σωστό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται το πάρκινγκ, δεν αστείευονται καθόλου. Δεν έχουν άλλο τρόπο δηλαδή να ανέβουν να κάνουν και αυτοί τα ψώνια τους. Ξεκινούν από 150 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο. Οπότε ακόμα και αν πετάγεστε για 5 λεπτάκια, λίγο προσοχή. Kings of Leon και Sex on Fire στο 92,9 Kiss. Σας περιμένω και στο Viber, έτσι να λέμε τα ωραία μας τα καλοκαιρινά, στο 6942 929 929.

0: Ed Sheeran και Justin Bieber, δύο καλλιτέχνες που λατρεύουν την Ελλάδα. Τον Ed Sheeran τον έχουμε δει στη Μάνη, συγκεκριμένα στη Στούπα, και πηγαίνει και τρώει σε ένα συγκεκριμένο ταβερνάκι. Και ο Justin Bieber που είναι στις Πέτσες με τη γυναίκα του και περνάνε θαύμα. Πώς να μην περνάς θαύμα όταν είσαι στην Ελλαδάρα. I don't care στο 92,9 Kiss. Εσείς τώρα που δουλεύετε και δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές και παίρνετε τα περάκι στη δουλειά και θέλετε να φύγει το πρίξιμο από την κοιλιά και παράλληλα να βοηθήσετε και το μαυρισματάκι να πιάσει καλύτερα στην παραλία, θα σας πω τώρα το σωστό, το τίμιο το ταπεράκι με ένα φρούτο που είναι αυτό που ψάχνετε και είναι το βερίκοκο, παιδιά. Γιατί πέρα από το ότι είναι γλύκα πραγματικά, οι ειδικοί λένε ότι κάνει θαύματα για την πέψη, χάρη στις φυτικές ίνες του. Επίσης, επειδή είναι γεμάτο κάλιο, διώχνει την κατακράτηση υγρών που μας πιάνει με τη ζέστη, ενώ η β' καροτίνη που έχει ετοιμάζει το δέρμα μας για τέλειο και ομοιόμορφο μαύρισμα. 2 με 3 την ημέρα και είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
2: 92,9.

Αγαπημένα 90's του Now, στον 92,9 Kiss. Αχ, τι ωραία, ετοιμάζουμε τα ωραία μας τα ταξίδια. Είναι πάντως πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, αυτό που συμβαίνει τελευταία με τον τρόπο που αποτυπώνονται οι αναμνήσεις μας. Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στις φετινές τους διακοπές, επιλέγουν να αφήσουν στην άκρη τα κινητά τους, ναι, και να επιστρέψουν στις παλιές κλασικές φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης, έτσι, και στις Polaroid. Το σκεπτικό είναι εξαιρετικά απλό και πολύ, πολύ λυτρωτικό, θα έλεγα. Αντί να βρισκόμαστε διαρκώς πίσω από μια οθόνη, να προσπαθούμε να βρούμε τον τέλειο φωτίο. Το σκεπτικό είναι εξαιρετικά απλό και πολύ, πολύ λυτρωτικό, θα έλεγα. Αντί να βρισκόμαστε διαρκώς πίσω από μια οθόνη, να προσπαθούμε να βρούμε τον τέλειο φωτισμό και να αγχωνόμαστε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγουμε

Και στο τέλος της ημέρας, παιδιά, οι πιο ωραίες στιγμές είναι αυτές που τις ζούμε πραγματικά με τις αισθήσεις μας και όχι μέσα από έναν φακό. Οπότε νομίζω ότι θα το γυρίσουμε όλοι σιγά σιγά σε αυτές τις ωραίες κλασικές φωτογραφικές μηχανές.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και ακόμα μια έκπληξη σας επιφυλάσσει ο 92,9 Kiss στο Instagram, μια ξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι, μόλις μία ώρα από την Αθήνα, σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα. Το δώρο περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο υπέροχο Hotel Papas κατόπιν διαθεσιμότητας, γεύμα για δύο στο Ιπανέμαση Side Food and Drinks, δείπνο γεύμα για δύο στο Πεπερόσο, κοκτέιλς για δύο στο Anasa The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa, που είναι φανταστικά. Έχω πάει και εκεί με υδρομασάζ, τις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασάζ σώματος διάρκειας 20 λεπτών. Θα το ευχαριστηθείτε. Και φυσικά για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό αυτό μπορεί να επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου, γιατί είναι το Λουτράκι μας τόσο κοντά και όμως είναι μια πραγματική απόδραση.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Δεν είμαι ολόκληρη.
13: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλοκαίρι με 92,9 εκεί είναι πιο ωραίο καλοκαίρι, πιο ξέχνιαστο, με ωραία τραγούδια, με πολύ πολύ καλή διάθεση. Μαρία Γεωργάκηνα και σήμερα μέχρι τις 2. Ούτως ή άλλως, να ξέρετε, επειδή πλησιάζουν και οι μέρες των διακοπών, είμαστε όλοι λίγο πιο χαλαροί και μας αρέσει αυτό. Θα ακούσουμε πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, οπότε και αυτή την ώρα καλά κάνετε και δυναμώνετε μόνο με 92,9 εκεί.

αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 Kiss. Εδώ μεταξύ θέλω να μιλήσουμε για αυτή την ανάρτηση που έχει γίνει viral στα social media και υποστηρίζει, παιδιά, ότι το 79% των ανδρών ζητά συγγνώμη σε έναν καυγά, ακόμα και όταν πιστεύει πως έχει δίκιο, απλά για να σταματήσει η ένταση και να επανέλθει η ηρεμία. Αν και δεν υπάρχει κάποια ευρέως αναγνωρισμένη έτσι, επιστημονική έρευνα που να επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο ποσοστό, ειδικοί στις σχέσεις και ψυχοθεραπευτές αναφέρουν ότι πρόκειται έτσι, για μια συμπεριφορά που συναντούν συχνά στην πράξη. Γιατί πολλοί άνδρες δηλώνουν ότι οι έντονες αντιπαραθέσεις τους προκαλούν άγχος και προτιμούν να ζητήσουν μια συγγνώμη, να λήξει γρήγορα ο καυγάς, παρά να συνεχίσουν να προσπαθούν να αποδείξουν ποιος έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι πως μπράβο σας που ζητάτε συγγνώμη, γιατί το ξέρετε ότι εμείς τα κορίτσια έχουμε πάντα δίκιο, ε? Πλάκα κάνω, εντάξει. Bruno Mars, I Just Might.

0: μουσικής Artist Spotlight.
1: Η θεατρική μουσική διασκευή του Purple Rain του Prince αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Broadway το 2027, σύμφωνα με το Variety. Μετά από μια πρώτη σειρά παραστάσεων στη Μινεάπολη το περασμένο φθινόπωρο, η παράσταση που βασίζεται στο κλασικό άλμπουμ του Prince το 1984 και στη συνοδευτική ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Απριλίου.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9. Κις καλημέρα και στο Ματινάκι που στέλνει από την Κέρκυρα κάθε μέρα τα μηνύματα. Τη μεγάλη μας αγάπη όμως, ειδικά στην Πάρο. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε για την ακαταστασία, παιδιά. Γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, η μόνιμη ακαταστασία δεν είναι απλώς, λέει, τεμπελιά, βεβαίως. Αλλά δείχνει αναβλητικότητα και δυσκολία στο να ακολουθήσουμε μια ρουτίνα. Μάλιστα, ένας γνωστός ψυχολόγος, ο Τζόρνταν Πίτερσον, γιατί όπως βλέπετε, ό,τι λέω, τα λέω βάσει ερευνών. Έτσι, διαβάζω τις έρευνες και βέβαια το συζητάμε και μαζί. Λέει λοιπόν ότι το πρώτο βήμα για να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου είναι να βάλεις και να βάλεις φυσικά τάξη στα σοβαρά προβλήματα. Είναι να μάθεις πρώτα να τακτοποιείς το ίδιο σου το δωμάτιο. Γενικά, η αταξία φέρνει και παραπάνω άγχος στο κεφάλι μας. Οπότε, μήπως να κάνουμε μια γενική καθαριότητα. Δεν ξέρω αν ταυτίζεστε. Εγώ, όποτε παιδιά κάνω ντουλάπες ή γενική, νιώθω σαν να καθαρίζουν κάπως οι σκέψεις μου. Και όλα είναι πολύ, πολύ καλύτερα. Σαν να τα βάζω σε μια τάξη. Αέρος Ραματζώτη τώρα και Τίνα Τέρνερ στο 92,9. Σας περιμένω και στο Viber για λίγο ακόμα, γιατί μετά έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος στο 6942 929 929, έτσι για να τα συζητάμε όλα αυτά.

0: Έτσι ωραία, ρομαντικά και ταξιδιάρικα μας λέει ο Bon Jovi το It's My Life. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ. Το acoustic version στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 στο 92,9 Kiss. Και εμείς τα λέμε αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 12 μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Σήμερα εντωμεταξύ μην χάσετε αυτό το υπέροχο φεγγάρι που φάνηκε και χθες πολύ καλά. Σήμερα ακόμα πιο καθαρό. Αν κάνετε και έτσι ένα ωραίο βραδινό μπανάκι θα είναι σούπερ. Αυτό όμως θα τα πούμε αύριο. Να μου πείτε και πώς περάσατε. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι, πολλά φιλιά.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολοκληρή.
9: Τι φοβερό νέο, μη σε αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Τετάρτη με ζέστη, αλλά όλοι είναι χαμογελαστοί επειδή πλέον ο Αύγουστος είναι πολύ πολύ κοντά. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και στο σπίτι και στη δουλειά και στην παραλία. Και έρχονται τώρα επιτυχίες 90's to now από Lady Gaga, από Coldplay και Michael Jackson. Έχουμε για εσάς το γεύμα εργασίας και έχουμε νέα για μουσική, για σινεμά και για εκδηλώσεις. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

Τετάρτη 29 του μήνα στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο horizon.gr. Και τώρα να θυμίσουμε πως αν για κάποιο λόγο δεν λαμβάνετε στο κινητό σας ειδοποιήσεις για το 112, μπείτε στις ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις ανάγκης. Μας θυμίζει η πολιτική προστασία για να είμαστε ασφαλείς. Συνεχίζουμε με Ριάννα και Νία, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Κυριακής Artist Spotlight.
1: Μετά από χρόνια απογοήτευσης λόγω της διαρροής μουσικών κομματιών, η Ariana Grande προσφεύγει στη δικαιοσύνη για το θέμα. Σύμφωνα με το Billboard, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνηδα κατέθεσε αγωγή στο δικαστήριο του Los Angeles τη Δευτέρα και ισχυρίστηκε ότι hacker έκλεψαν ακυκλοφόρητη μουσική, φωτογραφίες και βίντεο που αποτελούν μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής δημιουργικής της διαδικασίας και δεν προορίζονται για δημόσια κατανάλωση. Ισχυρίστηκε ότι στόχευσαν τους φωτογράφους και τους παραγωγούς της για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό και στη συνέχεια το πούλησαν στο dark web έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Ελπίζουμε να δικαιωθεί σύντομα. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Terry Swims μαζί με τον David Guetta, θα ακούσουμε και τον Daniel Merriweather εδώ στον 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: 92,9.

και σήμερα Τετάρτη ακούμε 92,9 Kiss και συνεχίζεται η συναυλιακή σεζόν στην Τεχνόπολη τον Σεπτέμβριο με πολλές συναυλίες και φεστιβάλ. Ευκαιρία λοιπόν για βόλτες μετά τις διακοπές. Για να δείτε το πρόγραμμα μπείτε στο athenstechnopolis.gr. Εμείς τώρα θα ακούσουμε Shakira, σε λίγο θα ακούσουμε και Lost Frequencies στον 92,9 Kiss.

0: All of Me στον 92,9 Kiss. Και αυτό το καλοκαίρι κάνουμε δώρο στον εαυτό μας μια ξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα μας περιμένουν καταγάλανες παραλίες, μοναδικές διαδρομές στη φύση και πολλές κρυμμένες ομορφιές. Σε συνεργασία μάλιστα με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει ένα διήμερο για δύο άτομα. Το δώρο περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas, γεύμα για δύο στο Ιπανέμα Seaside Food and Drinks, γεύμα για δύο στο Pepe Rosso, κοκτέιλ για δύο άτομα στο Anna's at the Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι που είναι η επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Για το διαγωνισμό πάλι μπείτε στο Instagram μας, τον νικητή θα τον μάθουμε την Παρασκευή στην εκπομπή της Ευρυδίκης. Σε λίγο θα ακούσουμε James, θα ακούσουμε και Bruno Mars εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Καλημέρα, Ποθητή.
3: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Είστε η παρέα μας τα πρωινά που πάμε για δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εσείς οι δικοί μας.
4: Όπα, με ποιον είμαστε, Ποθητή?
2: Ποιος είναι εκεί, Ποθητή?
3: Ο σύζυγος. Πάμε για δουλειά.
2: Να μας πει μια καλημέρα και ο σύζυγος.
5: Καλημέρα και από μένα.
4: Τι ωραία που πάτε μαζί για δουλειά.
3: Ναι.
4: Εμείς μαζί πάμε, αλλά εμείς.
2: Δεν είμαστε σύζυγοι ακόμα.
4: Ακόμα δεν με έχει κάνει πρόταση.
2: Ναι, την έχω εκθέσει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
10: ποκτώ. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
12: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
11: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
13: It's Bruno Mars.
14: It's Harry Styles.
15: It's Teddy Swims.
16: This is The Weeknd.
11: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
17: Ναι, μου ολοκληρή.
18: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
11: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Η ώρα είναι 3 και 2, ακούμε και το καλοκαίρι 92,9 Kiss και James. Θα ακούσουμε και Bruno Mars και Coolio και πολλούς άλλους. Αυτή την ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε απόγευμα και σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. That's one and then game. Then

29 του μήνα στον 92,9 Kiss. Κίνηση βλέπω τώρα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Κτέλ και στην κάθοδο, στη Μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Κατεχάκη. Στη παρέα μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μάθετε τα πάντα στο horizon.gr. Στην Horizon κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, αφού όσα δεν χρησιμοποιούμε μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Τώρα θα ακούσουμε το Eat Nobody, σε λίγο θα ακούσουμε και το Beautiful Things εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη με τη Ρήρη στον 92,9 Kiss και κάθε μέρα αυτή την ώρα διεκδικείτε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα υπέροχο τσόκο κράτς. Ανοίξτε τα κινητά λοιπόν και στείλτε μας μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Δεκτές γίνονται συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο έκτος ή η έκτη και συνεχίζουμε με τον Νταμιάνο Ντέιβιντ και την Χριστίνα Αγγιλέρα. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

Τέλη Ιουλίου στον 92,9 Kiss και σε λίγο καιρό θα μπορούμε να νοικιάζουμε τα κινητά μας και όχι απαραίτητα να τα αγοράζουμε. Αυτό θα το ξεκινήσει σύντομα η Apple στις Ηνωμένες Πολιτείες και σίγουρα, όπως καταλαβαίνετε, θα το κάνουν και άλλες εταιρείες και σε άλλα μέρη. Να δούμε πώς θα πάει πάντως, ειδικά τώρα που οι τιμές των κινητών και των προϊόντων τεχνολογίας έχουν αυξηθεί. Συνεχίζουμε εμείς με τους Ace of Base, σε λίγο θα ακούσουμε και τους One Republic εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Αναστασία. Θα παίξετε πάλι αύριο. Και αν και εσύ δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, πρέπει να γνωρίζεις ότι η Pizza Fan έφτιαξε γλυκά για εσένα ειδικά. Τα αγαπημένα λοιπόν σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις ατομικά και extra extra large για την παρέα. Choco Crunch μυστικό βούτυρο και Choco Crunch με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Στην Pizza Fan θα βρούμε και την υπέροχη γλυκιά πίτσα Lotus Biscoff επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που είναι απίστευτη. Σε λίγο θα ακούσουμε Daffy, θα ακούσουμε και Eiffel 65. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News powered by Bet365.
0: Συνέχεια στα φιλικά μάτς στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Samsung Sport. Στα διεθνή φιλικά η Τσερέζο Οσάκα αντιμετωπίζει την Dortmund. Σήμερα πραγματοποιείται η τελετή έναρξης στην ιστορική πλατεία μουσείου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για το Tennis Europe Summer Cups 2026. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με την Εθνική Ομάδα Αγοριών U16 Ελλάδας να διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής ομαδικής διοργάνωσης για αθλητές έως 16 ετών.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
8: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολοκληρή.
15: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Ακούμε 92,9 Kiss, η ώρα είναι 4 και οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Daffy, με Eiffel 65, Josie και Pussycat Dolls. Η Νικόλ από τις Pussycat Dolls θα αποκτήσει σύντομα το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας. Σε λίγο εμείς θα ενημερωθούμε και για τον καιρό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

29 Ιουλίου Τετάρτη στον 92,9 Kiss. Στις 5 και κάτι θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Δεν θα ξεπεράσει τους 33 αύριο θερμοκρασία και εκεί κοντά θα είναι μέχρι την Κυριακή με καθαρό ουρανό. Όλα καλά λοιπόν. Τώρα θα ακούσουμε το Bad Dreams από τον Terry Swims. Σε λίγο έρχεται και η Σακύρα στον 92,9 Kiss.

0: I'm Unstoppable Today εδώ στον 92,9. Και καλά νέα έχουμε για τους συνεφίλ και τον, τους over 30. Έρχεται λοιπόν νέα ταινία Home Alone και μάλιστα με τον αρχηγό πρωταγωνιστή Macaulay Culkin. Προφανώς δεν θα παίζει το παιδί που χάθηκε αυτή τη φορά, αλλά κάποιον άλλο ρόλο. Πάντως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω και από τα κινηματογραφικά στούντιο, οπότε το περιμένουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Rob Thomas, θα ακούσουμε και την Billie Eilish. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. 92,9.

Τετάρτη στον 92,9 και 20 πριν από τις 5 και απόψε είναι η Πανσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού. Έτσι ονομάζεται η Πανσέλινος του Ιουλίου και πήρε μάλιστα το όνομά της από την παράδοση των Ινδιάνων. Δείτε μια βόλτα να την απολαύσετε. Ο καιρός είναι μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε με Weekend μαζί με Ariana Grande. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους Roxette εδώ στον 92,9 και 20.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

και smiley. Ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί το Drive Time με επιτυχίες 90's του Now. Θα παίξετε και όνομα φυτό. Ζώο πράγμα όπως κάθε απόγευμα. Αύριο στις 2 θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολόκληρη.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
12: Λίγο μετά τις 5, απόγευμα Τετάρτης 29 Ιουλίου 2026, το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Αυτή την ώρα θα μάθουμε ποιες συσκευές πρέπει να βγάζουμε από την πρίζα πριν φύγουμε για διακοπές. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα και βέβαια θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε και την Amy McDonald. This is the life. Απόγευμα Τετάρτης 29 Ιουλίου με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι, έτσι θα πάει μέχρι και την Κυριακή. Με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες θα φτάσει μέχρι 34 την Κυριακή. Τώρα όσο αφορά την κίνηση, ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισίας προς το Κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά λίγο πριν το Δαχτυλίδι κολλάει. Η Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα, η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο Πανεπιστημίου Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Εδώ στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε και Within Temptation, Summertime Sadness. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου έχουμε και Πανσέλινο. Και ίσως κάτι σας ενδιαφέρει, το Full Moon Sleepover, το οποίο επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για μια ολονύχτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και δεν είναι άλλος από τον Steven Spielberg. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 29 του μήνα, στην Πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού, θα ζήσουμε μια νύχτα γεμάτη suspense και κινηματογραφική μαγεία μέσα από τέσσερις ταινίες του. Θα δούμε back to back Captain Hook, Jurassic Park, Τα Σαγόνια του Καρχαρία, Το Πνεύμα του Κακού. Η βραδιά βέβαια συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους, όπως το Silent Disco Party, βόλτες με καγιάκ στο κανάλι, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλογισμός, γιόγκα, κυνήγι θησαυρού για ενήλικες και πολλά ακόμα, όλα αυτά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη και βέβαια ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα χρειαστούμε είναι υπνόσακι, αντικνουπικά και όρεξη για ξενύχτη. Και μετά το ξενύχτη, ένα εσπρεσάκι είναι ό,τι πρέπει, και αν το σερβίρει κιόλας και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ακόμα καλύτερα.

0: Θυμηθείτε να πω και με Τετάρτη 29 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 και παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τους Maroon 5, This Love. Και στην περίπτωση που θέλετε μια δροσερή απόδραση χωρίς να φύγετε από την Αθήνα, τότε ο προορισμός είναι ένας. Το Civitel Attic είναι ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Μαρούσι και αποτελεί μια καλοκαιρινή όαση μέσα στην πόλη. Με την εξωτερική πισίνα, το εστιατόριο και τους καταπράσινους χώρους, είναι ιδανική επιλογή, όπως σας είπα, για μια δροσερή απόδραση. Και τρέχει και διαγωνισμός στο Instagram. Τρεις ακροατές θα κερδίσουν day pool pass για δύο άτομα στο Civitel Attic, το οποίο θα περιλαμβάνει γκαζίμπο για δύο άτομα, δύο ροφήματα, δύο snacks. Η κλήρωση έρχεται στο τέλος της εκπομπής μας εδώ στο Drive Time την Παρασκευή 31 του μήνα, οπότε μην το καθυστερείτε, μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 92,9.

0: Λίγο μετά τις 5.30, αυτή ήταν η Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Απόγευμα Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Κάτι μου λέει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο της Μεγάλης Εξόδου, γιατί θα έχει και το επόμενο. Θα φύγουν πολλοί για διακοπές. Πριν φύγετε, καλό θα ήταν να βγάλετε αρκετές συσκευές από την πρίζα. Καταρχάς, μειώνει το κίνδυνο ζημιών από πιθανές υπερτάσεις ή ηλεκτρικές βλάβες, όσο το σπίτι θα παραμένει κλειστό. Αφετέρου, οι συσκευές που παραμένουν σε κατάσταση αναμονής, stand-by δηλαδή, συνεχίζουν να καταναλώνουν μικρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Οπότε, καλό θα ήταν να τις αποσυνδέσουμε, όπως για παράδειγμα τηλεοράσεις και αποδικοποιητές, το φούρνο μικροκυμάτων, μηχανές καφέ, τοστιέρες, βραστήρες, υπολογιστές, εκτυπωτές και φορτιστές. Και βέβαια το σημαντικότερο, σε περίπτωση που δεν έχετε ηλιακό θερμοσύμφωνα, καλό θα ήταν πριν φύγετε να βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστός. Άντε και καλές διακοπές.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
1: 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και η Vlarock, Rise Up. Για να μαζευτούμε τώρα σιγά σιγά, γιατί η ώρα είναι σχεδόν 20 λεπτά πριν τις 6. Οπότε ήρθε η ώρα για να παίξουμε όνομα φυτόζωο πράγμα. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει δωρεπιταγή για τα DJI Fridays αξίας 50 ευρώ που έχει και τα Summer Vibes, που σημαίνει παγωμένα κοκτέιλς, φρουτώδεις γεύσεις και απολαυστικά βέβαια πάντα νόστιμα πιάτα. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, όνομα φυτό ζώο πράγμα, ήρθε η ώρα να τηλεφωνήσετε. 210-80-50-000, 210-80-50-000, σε λίγο παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και παίζουμε με τη Βασιλική. Γεια σου, Βασιλική.
2: Καλησπέρα.

0: 15 Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο, οπότε...
1: Α, ωραία. Και για πού με το καλό?
0: Κύθυρα έχουμε κλείσει για φέτος.
1: Κύθυρα, τι ωραία που είναι τα κύθυρα. Μπράβο, Βασιλική. Πολύ ωραίος προορισμός. Λοιπόν, Βασιλική μου... διεκδικείς δωροεπιταγή τη GI Fridays, όπως σου είπα, και παίζεις με το γράμμα Z.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουμε, είμαστε έτοιμοι.
0: Για να δούμε.
1: Okay, να ξεκινήσουμε το χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ένα επάγγελμα.
0: Ένα επάγγελμα, το χαροπλάστης.
1: Ένα όνομα.
0: Ζωή.
1: Μία από τις πολύτιμες πέτρες.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Αλλιώς ο Δίας στο δωδεκάθεο.
0: Αχ, δεν μπορώ να το
1: σκεφτώ. Ούτε αυτό το έχουμε. Ένα αντικείμενο.
0: Ένα αντικείμενο. Ζώνη.
1: Ένα φυτό.
0: Ένα φυτό. Ζέρμπερα.
1: Το αντίθετο του κρύος.
0: Ζεστός.
1: Εκεί βλέπεις το βάρος σου.
0: Ζυγαριά.
1: Ένα ζώο.
0: Ζέβρα.
1: Σου συγκρατεί το παντελόνι.
0: Η ζώνη.
1: Και αφήσαμε δύο έξω. Την πολύτιμη πέτρα που είναι το ζαφύρι.
0: Και το ζαφύρι, σωστά.
1: Και ο Δίας αλλιώς είναι ο Ζεύς.
0: Ναι, τώρα μου ήρθε.
1: Τώρα ήρθε, δεν πειράζει. Ήσουν λίγο τρακαρισμένη. Την επόμενη φορά θέλω να πιστεύω ότι θα τα πας καλύτερα, εντάξει.
0: Μακάρι, το εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Yeah, yeah.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

Harry Styles, As It Was. Και διαβάζω εδώ ότι η Dakota Johnson ετοιμάζεται να υποδεθεί τη Marilyn Monroe στη νέα ταινία Flash Impact. Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η Dakota Johnson θα ενσαρκώσει την Monroe στην κορυφή της δόξας της. Και μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν, αποτυπώνεται η μεγάλη ομοιότητα της Johnson με την αείμνηστη ηθοποιό. Εμείς τώρα θα κάνουμε μία βόλτα στην αγορά και επιστρέφουμε για να μάθουμε τι περιμένει τους γκαζάκηδες, αυτούς δηλαδή που έχουν βαρύ ποδαράκι στο τιμόνι.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Συνέχεια στα φιλικά μάτς στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Samsung Sport. Στα διεθνή φιλικά, η Τσερέζ Οσάκα αντιμετωπίζει την Dortmund. Σήμερα πραγματοποιείται η τελετή έναρξης στην ιστορική πλατεία μουσείου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για το Tennis Europe Summer Cups 2026. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης με την εθνική ομάδα αγοριών U16 Ελλάδας να διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής ομαδικής διοργάνωσης για αθλητές έως 16 ετών.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
9: It's Bruno Mars.
10: It's Harry Styles.
11: It's Teddy Swims.
12: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
13: Δεν είμαι ολόκληρη.
14: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
16: Λίγο μετά τις 6, δεύτερη ώρα για το Kiss Drive Time. Μόνο με τον Αλέξανδρο, η Ελένη Νικολάου αναρρώνει και πάλι περαστικά. Αυτή τη δεύτερη ώρα θα μάθουμε πόσο είναι το πρόστιμο αν έχεις βαρύ πόδι στο γκάζι. Επίσης, πόσο κοστίζουν όλες αυτές οι συνδρομές που μπήκαν στη ζωή μας. Θα παίξουμε Kiss Soundcheck και θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και Hugel, I adore you. Και αυτό το adore you, πολλοί οδηγοί το λένε στο γκάζι. Έχουν λίγο βαρύ ποδαράκι που τα λέμε έτσι. Το γκάζι είναι γλυκό και πολλές φορές ξεγελά. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Αναμφίβολα όμως μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ακριβό. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας, με πρόστιμα που αγγίζουν τα 8.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως και 4 χρόνια για τους υπότροπους βέβαια οδηγούς. Μάλιστα, για την οδήγηση με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιόμετρων την ώρα επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 1 χρόνο. Γι' αυτό, παιδιά, προσοχή με τα γκάζια. Να είμαστε προσεκτικοί, να οδηγούμε πάντα στα όρια που προβλέπονται. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και η κίνηση στους δρόμους. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά λίγο στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλαιο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδηρα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά από λίγο πριν το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Παπάγου. Η Ελλήμου Κατεχάκη στο Γκαρέα. Η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι τη Μαρίνα Φλέισβου. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα Σταδίου, Βασιλής, Σαμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας. 92,9.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ακούτε 92,9 Kiss. Ακούσαμε και το Despacito, Louis Fonsi, Danny Yankee και Justin Bieber. Οι δύο από τους τρεις, για όσους δεν το ξέρουν, κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, έτσι, ο Louis Fonsi και ο Justin Bieber. Αφήνουμε τώρα αυτά, γιατί ήρθε η ώρα για...
1: Kiss Soundcheck.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να παιδευτούμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε να βρούμε τι είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι εύκολο. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα. Αν υπάρξει παραπάνω από ένας ακροατής ή ακροάτρια που θα το βρει σωστά, θα γίνει κλήρωση. Πάντως κάποιος κερδίζει δώρο επιταγή για τον απολυτήφο. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία τον ήχο που ψάχνουμε σήμερα. (Συλίου) 69-42-929-929 για τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Αυτή ήταν η Britney Spears, Toxic. Και αυτός ήταν ο ήχος που ψάχνουμε σήμερα. Σας ζήτησα να μου στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber και έγινε πραγματικά χαμός, πάρα πολλά μηνύματα. Θα προσπαθήσω να παίξω όσο γίνεται περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Μαϊμού.
0: Μαϊμού, οκ.
2: Καλησπέρα Κις, είναι Παγώνη.
3: Καλησπέρα Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
3: Νομίζω ότι μπορεί να είναι Γλάρος. Είμαι η Ξένια, καλό απόγευμα.
0: Ξένια, γεια σου.
4: Καλησπέρα Κις, είναι Παπαγάλος μήπως.
0: Οκ, okay, η Βίκη μου στείλε γραπτό και λέει κουκουβάγια. Πάμε παρακάτω.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μήπως είναι κυνηγοί που καλούν πτηνά.
0: Α, οκ.
6: Καλησπέρα, ο ήχος πιστεύω είναι κοράκι.
0: Μάλιστα, και συνεχίζουμε.
7: Καλησπέρα, πιστεύω ότι είναι κοράκι.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
8: Γεια σας, μάλλον θα είναι κοράκι.
0: Κοράκι και, οκ, okay. Συνεχίζουμε.
9: Γεια σας, μήπως είναι κουκουβάγια.
0: Αγάπη μου, μήπως είναι κουκουβάγια.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Μήπως είναι πυθικός μαϊμού.
11: Γεια σας, είμαι η Νικολέτα και πιστεύω ότι είναι κοράκι.
0: Κι άλλο κοράκι, οκ. Okay.
12: Καλησπέρα Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
12: Νομίζω ότι είναι θαλασσοπούλια.
0: Α, οκ. Okay.
13: Γεια σας.
0: Γεια σου.
13: Μήπως είναι κορακάς.
0: Και άλλο κοράκι, πολύ με κοράκι βλέπω, έτσι. Λοιπόν.
14: Καλημέρα Κις.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
15: Καλησπέρα Κις.
0: Α, καλησπέρα.
15: Μήπως είναι μαϊμού.
0: Οκ. Okay. Να ακούσουμε κάνα δυο ακόμα.
13: Καλησπέρα. Νομίζω πως είναι κοράκι.
0: Κοράκι, ωραία. Για να ακούσουμε άλλο ένα τελευταίο.
16: Καλησπέρα στα παιδιά. Λοιπόν, αυτό που ακούγεται πρέπει να είναι παγώνι.
0: Αυτό που ακούγεται όντως είναι παγώνι. Λοιπόν, βλέπω ότι το έχουν βρει 2-3, οπότε θα γίνει κλήρωση για να δούμε ποιος θα κερδίσει την δώρο επιταγή για τον Απολυτίβο και θα ενημερωθεί βέβαια με μήνυμα στο Viber.
17: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
20: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
21: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
19: άλλαξέ το.
21: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
22: 92,9

Θυμηθείτε ένα απόγευμα Τετάρτης 29 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 εκεί. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και NSYNC. Bye, bye, bye, bye. Και είναι η εποχή που τα περισσότερα παιδιά τώρα σκέφτονται τι να κάνουν, πού να πάνε, τι να σπουδάσουν, πού να σπουδάσουν. Έχω νέα για σας. Η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη, προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master M-Pharm και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Γίνονται λοιπόν δεκτές αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 26. Μπορείς να υποβάλεις αίτηση τώρα στο euc.ac.cy.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90's to now. Εδώ στο 92,9 εκεί ακούσαμε και τον Louis Capaldi, Someone You Loved. Και να αφήσουμε για λίγο την Ελλάδα και να πάμε στην Αμερική και συγκεκριμένα στην λίμνη Μίσικαν. Εκεί λοιπόν κάθε εβδομάδα ακούστε τι παράξενο γίνεται. Μαζεύονται όλοι γύρω από τη λίμνη, πετάνε ένα χαρτάκι στο νερό και μετά ουρλιάζουν. Είναι το λεγόμενο Chicago Scream Club. Δημιουργήθηκε το 25 από τον Εμμανουέλ Χερνάντες και τη σύντροφό του Έλενα Σομπόλεβα. Όπως περιγράφουν, όλα ξεκίνησαν όταν περνούσαν μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής στη νέα του ζωή στο Σικάγο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας βόλτας δίπλα στη λίμνη, ο Χερνάντες πρότεινε αυτόνομητα να ουρλιάξουν προς το νερό για να εκτονωθούν. Όταν η γυναίκα του εξέφρασε την ανησυχία της για τις αντιδράσεις των περαστικών, εκείνος έκανε κάτι απρόσμενο. Άρχισε να καλεί όσους βρίσκονταν εκεί να συμμετάσχουν και προς έκπληξή τους, αρκετοί δέχτηκαν αμέσως. Η εμπειρία αποδείχθηκε τόσο απελευθερωτική, ώστε το ζευγάρι αποφάσισε να οργανώσει ανοιχτές συναντήσεις μέσω των social media. Πριν από κάθε συνάντηση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα μικρό βιοδιασπόμενο χαρτί, όπου γράφουν αυτό που θέλουν να αφήσουν πίσω τους και τον λόγο για τον οποίο βρίσκονται εκεί. Και συνέχεια το πετούν στο νερό και αφήνουν την κραυγή να κάνει τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, μήπως αρχίσουμε κι εμείς να μαζευόμαστε σιγά σιγά, ξέρω εγώ, να πάμε στο μαραθώνα. Πάντως, αν γίνει κάτι τέτοιο, εκεί να δεις και να ακούσεις ρουλιαχτά και κραυγές. Χαμός θα γίνει.

Αυτή ήταν η Pink, You and Your Hand, εδώ στο 92,9 Kiss. Και πριν σας αφήσω, να σας πω για κάτι που διάβασα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Apple, λέει, εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα leasing στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι διαθέσιμη μέσω των φυσικών και online καταστημάτων της, προσφέροντας συμβόλαια διάρκειας 12 έως και 36 μηνών για τα κινητά της, αλλά και τις άλλες συσκευές. Αυτό ουσιαστικά το πρόγραμμα υποτίθεται ότι την καθιστά το upgrade, επεκτείνοντας την ευελιξία σε περισσότερα προϊόντα. Το μηνιαίο κόστος στην Αμερική πάντα μειώνεται σημαντικά και ξεκινάει από τα 17,99 δολάρια. Η στρατηγική της εταιρείας μετατρέπει την αγορά συσκευής σε συνδρομητική υπηρεσία.

Καθώς οι χρήστες κρατούν πολύ καιρό τα κινητά τους, οπότε σου λέει κάτι πρέπει να γίνει, από κάπου πρέπει να βγάζουμε και να βγάζουμε περισσότερα. Λοιπόν, αυτά, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Τις τελευταίες δύο ώρες εδώ στο 92,9 Kiss ήταν το Kiss Drive Time. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 5. Σας αφήνω με το Moth to a Flame. Πολλά φιλιά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Ναι, μου ολοκληρή.
8: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. 7, 4, 29 Ιουλίου στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και μετράμε μέρες προς τις διακοπές μας. Παρασκευή θα δώσουμε το Kiss Goodbye για καλοκαίρι και θα σημάνει η λήξη της σεζόν. Θα γίνουν πραγματικά οι καλύτερες αυτές οι εκπομπές μαζί σας. Ξεκινάμε με επιτυχίες 90's to Now, Dua Lipa, Gala, Adele, Rolling in the Deep και επανέρχομαι με τι νέα έμαθα σήμερα.

0: Τρίτη 29 Ιουλίου, θυμηθείτε, ακούτε 92,9 Kiss. Τι νέα σήμερα μας άναψαν φωτιές, πυρκαγιές σε Πάρο, Λέσβο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Μερυπέως, ανέμων μέχρι 11 Μποφόρ χαμός. Στην Αττική απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε όλη την περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι Πέραμα, Ραφίνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του μόλου του λιμανιού, στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμανιού Λαβρίου. Το Netflix τώρα προσπέρασε για πρώτη φορά το BBC ως πρώτη επιλογή των Βρετανών. Όλα αλλάζουν. Ο 92,9 Kiss όμως πάντα παίζει για εσένα την καλύτερη 90's του Now μουσική, και αυτός είναι ο υπέροχος Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Dusk Till Dawn, όλη μέρα κάθε μέρα, συντονισμένη στο 92,9 Kiss, είναι η καλύτερη παρέα σου και το καλοκαίρι. Και πάμε τώρα για νέα για την Miley Cyrus.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Miley Cyrus εγκαινιάζει μια νέα εποχή στη μουσική της καριέρα, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Atlantic Records, η δισκογραφική εταιρεία στην οποία ανήκουν οι Bruno Mars, Charlie X, Cardi B και πολλοί ακόμη, όπως επιβεβαίωσε το Rolling Stone. Αυτό σηματοδοτεί την αποχώρηση της Cyrus από την Columbia Records, την εταιρεία στην οποία είχε ενταχθεί το 2021 και με την οποία κυκλοφόρησε μια σειρά από επιτυχημένα singles όπως το Jaded, το Flowers, με το τελευταίο να της χαρίζει το πρώτο της βραβείο Grammy το 2024. Η Kylie Minogue, που θα ακούσουμε πρώτη αμέσως μετά το σύντομο break στις επιτυχίες Nights του Now, πρόσφατα τιμήθηκε με το Ted Albert βραβείο για τη συνολική της σπουδαία προσφορά στην Αυστραλιανή μουσική.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα!
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες!
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις!
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι! Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9.

Ocean Drive με τον 92,9 Kiss. Έρχεται καταπληκτική διήμερη απόδραση στο Λουτράκι. Αξέχαστα πραγματικά θα περάσετε εκεί. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Σε περιμένουν υπέροχες παραλίες, διαδρομές στη φύση, λίμνη Ηρέου, Ισκαλοσιά και πολλά ακόμα. Λοιπόν, άκου τώρα τι περιλαμβάνει αυτή η απόδραση δώρο. Μία διανυκτέρευση σε δίκλινο παραθαλάσσιο Hotel Papas, γεύμα για δύο στο επανήμαση site Food and Drinks, δείπνο ή γεύμα για δύο στο Pepe Rosso, επίσης κοκτέιλ για δύο στο Anasa The Bar και επερποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa. Μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Ultraki Thermal Spa, εκεί δρομασά, σάουνα, ατμόλουτρο. Για περισσότερα μπορείς να βρεις το Visit Λουτράκι. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και μπαίνει στο Instagram του 92,9 Kiss για να δηλώσει συμμετοχή για την κλήρωση της Παρασκευής. Θα περάσει πραγματικά αξέχαστα. Αυτή είναι η Miley Cyrus με το Midnight Sky.

0: Billy Good και Robin Schulz, Prayer and Sing, μια προσευχή τη χρειαζόμαστε πάντα και παντού. 8 παρά 1. Ακούστε 92,9 Kiss. Για δώσε σήμα ακριβώς που μας ακούς στο Viber 6942-929-929 και στο live μας kiss929.gr. Αν κατεβαίνεις προς κέντρο, έχει κίνηση η Βασιλίση Σοφίας εκεί στη Μαβίλη και προς το Σύνταγμα Κολονάκη. Βασιλός Κωνσταντίνου επίσης προς Καλλιμάρμαρο. Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη στον Καρέα. Και ο Πειραιάς κλασικά, η δρόμη προς το λιμάνι. Για τσεκαρέ αν φεύγει το πλοίο, γιατί με 7, 8, 9 μπουφόρ στο Αιγαίο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όλα γίνονται πιο εύκολα με τη σωστή μουσική 90's to Now. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα θα περάσουμε για πολύ πολύ σύντομα νέα από αγορά.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Δεν είμαι ολόκληρη.
11: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις πέι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 8 και 1 η χρυσή ώρα της ημέρας προς τη δύση του ήλιου. Ακούς τον 92,9 Kiss, Τετάρτη 29 Ιουλίου με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μέχρι τις 10. Επιτυχίες 90's to Now. Αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Δεν πώς συμβαίνει και σε σένα να πανικοβάλλεσαι αν δεν σου απαντούν στα μηνύματα. Θα σου πω τι σημαίνει αυτό. Θα σου πω τι σημαίνει απάτητη παραλία. Αλλά τώρα θα πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι με την Τερέζα Fly Me to the Moon.

1 τέταρτο μετά τις 8, 92,9 Kiss με επιτυχίες 90's του Now και λόγια γλυκά. I'm in love with your body. Σε θέλω όπως είσαι, μου αρέσει το κορμί σου να το λες. Να το λες όπως ο Ed Sheeran. Τι έχεις να πεις για τον καιρό, Χριστίνα? Αέρα στα πανιά μας, όχι στα μυαλά μας. Αύριο 6 μποφόρ στην πόλη και στη θάλασσα και παραλιακός. Θα φυσάει ο βοριάς. Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33. Θα ακούσουμε μια πολύ ωραία βερσιόν του Eye of the Tiger στα επόμενα 90's του Now. Amel Bent, θα ακούσουμε Teddy Swims και τώρα Imagine Dragons.

92,9 Kiss, Bad Dreams και Bad Thoughts. Αλήθεια, γιατί πανικοβαλόμαστε όταν δεν απαντούν στα μηνύματά μας σύμφωνα με την ψυχολογία? Γιατί πολύ απλά ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα στις πιθανές απειλές, παύλα, αρνητήλα. Ένα αναπάντητο μήνυμα μπορεί να ερμηνευτεί ως δεν ενδιαφέρομαι πια, είναι θυμωμένος μαζί μου, θυμωμένη ή με αγνοεί. Επίσης, προηγούμενες εμπειρίες απόρριψης κάνουν τη σιωπή και τα σενάρια πιο επώδυνα. Το σημαντικό να ελέγχουμε τις αρνητικές σκέψεις, βασικά τον εγκέφαλό μας. Μέλλον Χιώνα, Μαντόνα, sorry, και η Έλενα από Παρίζου τώρα θα μας τραγουδήσει The Light in Our Soul.

Τετάρτη 29 Ιουλίου στο 92,9 Kiss. Ό,τι πιάνει αυτό το κορίτσι Taylor Swift γίνεται χρυσός. Η ταινία Toy Story 5 είναι η κορυφαία ταινία παγκοσμίως αυτή τη στιγμή με έσοδα 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια και η Taylor Swift με τη μουσική της στην ταινία δημιούργησε πραγματικά αυτή τη φρενίτιδα προσελκύοντας εκατομμύρια επιπλέον θεατές. Μπράβο της! Και αλλάζουμε πλεύση σε άλλη παραλία, μαγική και απάτητη. Στην Ελλάδα 251 παραλίες έχουν χαρακτηριστεί απάτητες. Φυσικά θα τις πατήσεις, φυσικά θα τις απολαύσεις, θα κολυμπήσεις σε αυτές. Αλλά σε μια απάτητη παραλία δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή συμπεριλαμβανομένων ξαπλωστρών, ομπρελών προς ενοικίαση και εννοείται μπιτσόμπαρων κτλ. Πετσετούλα, καπέλο, αντιλιακό και κανένα ρολόγιο. Γιατί πολύ απλά τι τα θέλουμε τα ρολόγια στις διακοπές. Εμείς θα ακούσουμε για αυτά τα ρολόγια τώρα από τους Coldplay στις επιτυχίες 90's του Now. Έρχεται και η Σακύρα με το Perofiel.

0: 92,9 Kiss Morandi Save. Μη ψάχνεις για έρωτα ή για σωτήρας, μην τα μπερδεύουμε όλα αυτά. Λοιπόν, απόψε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, στο Έθριο, έχει θερινό σινεμά κάτω από τα Αστεράκια, την Πανσέλινο, με ελεύθερη είσοδο για εσάς, για τα παιδιά, και προλαβαίνετε, ξεκινά σε λίγο η μαγική ταινία κινουμένων σχεδίων Μαδαγασκάρη. Αμέσως μετά τη ραδιοφωνική μας βόλτα από αγορά, επιστρέφω με αγαπημένη 90's του Now μουσική και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό έτσι με διάφορους άλλους φορείς. Το κόστος αυτής της ξενάγησης έρχεται στα 5.000 ευρώ. Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
3: Έχει, δηλαδή.
2: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Είναι η θέη της Ελλάδας, τι να κάνουμε τώρα.
3: Έχεις 5.000 ευρώ. Μάτοβία!
2: Μάτοβία!
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολοκληρή.
11: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Τετάρτη βράδυ 29 Ιουλίου με φεγγαράδα εκεί ψηλά η Πανσέλινος του Ελαφιού και στον αέρα του 92,9 Kiss. Η Χριστίνα Γενοπούλου με επιτυχίες 90's to Now. Θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω για το κολύμπι. Κολύμπα κάνει καλό και θα σου πω γιατί. Θα σου πω και γιατί σήμερα είναι η πιο καλότυχη βραδιά όλου του χρόνου.

Sing it back. Αγαπημένη Μολόκο στον 92,9 Kiss και ο Μάθιου Μακόναχη βρίσκεται στην Ελλάδα. Τον είδαμε στη Μύκονο, σε βιντεάκι δηλαδή τον είδαμε στη Μύκονο, δεν κολυμπούσε, χόρευε πάρα πολύ cool. Και τώρα στις διακοπές, όσοι έχετε, κολύμπα κάνει καλό. Η κολύμβηση λοιπόν αναδιαμορφώνει τον εγκέφαλό σου. Οι μελέτες δείχνουν ότι ενισχύει τη μνήμη, ηρεμεί το νευρικό μας σύστημα, δηλαδή κοιμόμαστε και καλύτερα τα βράδια. Το κολύμπι προσφέρει ένα μπάνιο εγκεφάλου, δυναμώνει καρδιά, βελτιώνει αντοχή, συμβάλλει στη μείωση των παλμών ηρεμίας. Η καρδιά δηλαδή λειτουργεί πιο αποδοτικά μέσα και έξω από το νερό, ενώ εξαφανίζονται στρες και άγχος μέσα στο νερό. Και να πούμε εδώ ότι δεν έχει καμία σημασία το να κολυμπάς γρήγορα, ακόμη και το να κολυμπάς με το πάσο σου. Και 20-30 λεπτά την ημέρα είναι μια χαρά.

92,9 Kisses New Rules. Βασικά θα θέλαμε ξένιαστες διακοπές, χωρίς νόμους και κανόνες, αγαπημένη Dua Lipa. Από Σεπτέμβρη ξανά θα μπούμε στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τελευταίες εκπομπές των 92,9 Kisses. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε στον αέρα και μετά καλές διακοπές. Στο επόμενο τραγούδι, ο Νταμιάνο Νταβίτ τραγουδά για το περασμένο καλοκαίρι όπου πέφτηκε ένα κράς στην παραλία. Μια γλυκόπικρη ιστορία αγάπης που όμως δεν είχε συνέχεια. Συμβαίνει αυτό με τους καλοκαιρινούς έρωτες. Πολλοί μένουν ανεκπλήρωτοι. Είναι ο φόβος της αλλαγής, είναι μια εσωτερική πάλι με προσωπικούς περιορισμούς. Τα έχει αυτά, τα μαζοχιστικά ο Νταμιάνο Νταβίτ. Και θα τον απολαύσουμε τώρα στο Next Summer.

0: These beautiful things that I've got.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Και είσαι ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
1: 92,9 Kiss.

Attention! Η καλύτερη 90's του Now μουσική είναι στο 92,9 Kiss και η καλύτερη ενέργεια είναι εκεί ψηλά στον ουρανό. Απόψε 29 Ιουλίου έχουμε βραδιά Πανσελίνου, έχουμε και Καζίμη Δία σύμφωνα με τους αστρολόγους και αυτή είναι η πιο τυχερή μέρα και νύχτα της χρονιάς που φέρνει καλοτυχία, φέρνει αυθονία. Κάτσε κάτω από το φως του φεγγαριού, κάνε ευχές με την καρδιά σου και σου έρχονται όλα σε συσκευασία δώρου, λέμε τώρα. Και τώρα ακούμε λατρεμένη μπαλάντα από Aerosmith. I could stay awake just to hear.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Τι τραγουδάρα, Dimension X, Why Do I Have To Fall In Love With You, έτσι με παράπονο, κανένα παράπονο. Ο 92,9 Kiss παίζει για σένα την καλύτερη 90's του Now μουσική. Ακούσαμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ήταν υπέροχη και σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή φεγγαράδα. Αύριο στις 7 το απόγευμα, εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα τα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη. Και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
3: Έχει, δηλαδή.
2: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ.
3: Προφανώς θα είναι οι ίδιοι εκεί να σε υποδεχτούν. Επίσης, φαντάζομαι θα σε φιλοξενήσουν. Θα έχει κάποιες πριβές σουίτες από πίσω ο Παρθενώνας που δεν τις ξέρουμε.
2: Ο Καλλικράτης θα σου πει πώς έκανε τα σχέδια. Του. Ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης σου πούνε από πού πήρανε τα μάρμαρα για να χτίζουν τον Παρθενώνα.
3: Μπορεί να σε βάλουν να σκαλίσεις και λίγο.
2: Ναι, μπορεί να σε. Όχι όμως πάνω στον Παρθενώνα, μπορεί να κάνουν workshop για να κάνεις. Πώς το λένε, φτιάχνεις αγάλματα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν μέτρη, δίνοντας λίγη ανάσα κυρίως στα ανατολικά. Χθες θα έλεγα ότι φύσαγε πραγματικά πάρα πολύ.
2: Τη διπλανή μου την Έφη, να το πεις, ναι. Που μου πηγαίνουν όλα μου τα ρούχα δίπλα και κάθε μέρα βρίσκω έξω από την πόρτα μου. Κάλτσες, χαλάκια, μαξιλεροθήκες. Της λέω, να σου πω βρε κουκλά μου, δεν τα παίρνεις, να τα πλώνεις εσύ να τελειώνουμε.
1: Όχι, μπορείς να της πεις, δεν τα σιδερώνεις κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Πάμελα.
1: Καλημέρα.
2: Τι έχεις κανονίσει έτσι άμεσα? Θα πας κάπου διακοπές? Έχεις κλείσει εισιτήρια? Περιμένεις εισιτήρια για κάτι?
1: Όχι.
3: Δεν έχεις κλείσει? Δεν περιμένεις τίποτα, ρε Πάμελα?
2: Δεν έχεις δηλώσει συμμετοχή για κάποια εισιτήρια έτσι να πας διακοπές?
1: Καλέ.
2: Καλέ.
1: Από το Kiss εμείς.
2: Ναι, καλέ. Πάμελα μου, σου χωνέα.
3: Θα πας στο Αγκίστρι, Πάμελα.
2: Θα πας στο Αγκίστρι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τέλειο. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
2: Τι δεν έχεις ξαναζήσει, για πες.
1: Τέτοια εμπειρία με το ραδιόφωνο.
3: Είμαστε η πρώτη σου καλή ραδιοφωνική εμπειρία είμαστε, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και αγαπώ πολύ Kiss FM.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 650 άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται στην κατάψυξη. Όχι στην κατάψυξη του σπιτιού τους.
2: Όχι, φαντάζομαι.
1: Αλλά έχουν καταψυχθεί με κρυονική, ελπίζοντας ότι η μελλοντική τεχνολογία θα μπορέσει να τους επαναφέρει κάποια στιγμή στη ζωή.
2: Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση?
1: Αν ήξερα ότι θα μπούμε όλοι μαζί στην κατάψυξη.
2: Τι λες, παιδάκι μου, θα πω στην κατάψυξη μαζί σου?
1: Είσαι ήδη στην κατάψυξη εσύ.
2: Όχι, όχι, μαζί σου δεν μπαίνω στην κατάψυξη εγώ. Θα πω με κάνα αγκουράκι, με καμιά.
1: Τα αγκούρια δεν μπαίνουν στην κατάψυξη. Αν θέλει όμω, μπορεί να φορεωρώ το δοκιμά. Να σε βάλουμε παρά, ξυπνήσεις, θα έχεις και κάτι να φας.
2: Στάνι!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε